0: και να τη τρέχει η Κυλίτσα. Τη τρέχει ράχο. Είχαμε... Έχω κοιμά. Κάρογκα την πακουτσί.
1: Καλή, κάτσε τσουάνα.
0: Και να τη τρέχει η Κυλίτσα, πίνε ακαρόγκα.